Πού είναι αυτό το μονέδο? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουότ. Κοτά είδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε δέρα.